0: δεν κόβει.
1: Σα κόβει τα μήνυμα.
2: Σε μη, μόνο από εκεί πέρα.
0: Ω, δεν σου έφε.
2: Να μου.
1: Εμούνο. Σλέιμο. Σιγαφέ.